0: Κιήλ, κικελέχ, λις και χέλα μπακέλ, ούτρο κάνακουις και χέλι αμέχ, σώσ και χέλι να λες ρίμ, λίνε και στάου λικουίνγ ούτ μαλαχ έμπλη ίσ να και κουέντσις καμπιτσελέμ, χω κάνακουις θα οσπιτάρ ρε λίνε μπα, να ουσμάν ριλμπάλι χαλάν χαλάν και χέλσα λι κικελέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριμπάλ μα κουάνλι χανάσα του αμ, ριλμπάλ και χέλ σκόμπλισα έχ, ούτ στια άλλη χανά, να ουσμάν ράιος έκης, στια χέλα ακουάμ, χω κάνακουι να ουσμάν λι τσοόκ, στιοπαλέ, λινίνγ ούτ έμπλη κοκάλ, ούτ χω κάνακουι Chobali kana nakwansa juam na chomanli kahel hernia apéndice tumores ut quantix comón arin nakachkul chisasa chol kana Miriam Winter de Rosado utli doctor Pedro Rosado matesh balai chabil sakalinaje ut hokana kuichabil nekebanok sa hospital relineba lishbokneval 5550-2635 lishbokneval chirulikaibs kakalona relijunkutan aan 7722-4626 noko a Tinaxac Erchi.
1: Sañas Chelpetel. Bonita sabella. Por primera vez llega Calibre 50.
2: Si te pudiera mentir.
1: Con todos sus éxitos en un show lleno de energía, emoción.

κατακτή και αν και ο κάτσι τον εγκύλι να χέχαραν ρε τα τάου ρε κουάνκλα κοτσός ρε να κουάνκλα έχουν καμπάλ ούτρα ένα και ο κάτσι τσι κήκο έχουν καμπάλ ρε να και ο κάτσι κουακλή και ο κάτσι τέτοιο μέχ σπανα μόκο και ο κάτσι το αλρίσι σχουνίλι καρού κουάνκαραν τα κιάκλι να χέχ μόκο σα τόχτα μόκο σα λόκτα λι αγελάκτη και ο καταράν πίτα κακ έμπι ρε ταλ εν τό συναμβάλ θα καλ ως και έμπαλα φίλης και άλλα λίλες τα να κακουά εις τα στιτσίνδι να κουεραπεί σε λίγη χαλανκλάν τσι να φέχ σε λίγη χουνχού τσι κοπερατίος κι αν ρου να τα κέλ να το οκέν τσι καχονιλό κι αν ρου τα κέλ να το οκέν τσι καχονιλό να το τσακόν ρε να χω κι αν ρου λίγου τσινίγκ να σπάνει κοπερατίο να σπάνει τα κομονίλ ο κάνα χουή να τα κακιάλ λίρου σίλαλ αβάν μαρέ χουν Λίγκα και ο Τσίτσακόν, λίγκα να κουλάκ, λίγκα να αμήν, μαρέ τσάχκι λάλτζικ να σκάμτζακ, που τα άραχ τα άραχ αφή, τα κόνγκ, σαν λίρουζι λάλτζικ αν θέλ, και ο Τσίτσακόν πάλι κοπερατίο, τα κανά τι τσόλτσο αναχπών, νακ, ακομόν χάν, σαν τσάλτακτη και ο Τσίτσακ πάλι λίσκουλου. Σμάνα, ουάν σα τσακράβ λίγκο κοπερατίο, ουάν σα λίγκο τσίστα τούτο, Moko sasot li nalebhain sa barki sakal cholcho li resilal chang kru nakla at kwang plak ono ut kwang kakwi li taklak sa labi maray kakwi siya pas nakatoko siya kultikawt mukonchik magkachik li ukeng magkachik li sakong nagabano aran sasokat magwalish leulhan chokochis tochala chola nakpanak wakliak nakta ekal nakta kaus lak jadi si komunil udin ka kapi cakus lat. Kwanak kwanak piaran nak lihukuk di kooperatifas nashtiki pistau pal cakilan nashtiki anek nashukuk grip aban. Yo kocin kus bali nalepak kain terskawa li molam maga rojpen tede koopera. Renak inka to pulak aran ista komun utlaish marite kaus lak kau nak nak toch li nalep malah nak abanu diserak ikain terskawa nak nani ang mang manah na kundi ka mang is kung sakit lihungo si molam kooperatibos sa sistem is kunil li Rudy George na balpay li Angel na balpay li okeng kahpil li George ano mang li kooperatibos si okep si al si na wek aruli na kesh bano charo na kesh bano tohpar na kulak li resilal li Angel han li na bano mang sa komunil Karuli akwimt, karuli kuchining, li kyochi manumang, sa halang-halang li shpen li katalamit watemal, kwa akwis sa shpen si shkunil di ruchichos, kwa kyokochi shkultikankil cheru, utaan nashkehush sa ilang kwis sa kachola, oli na ko uken, sa lihunghong si kooperativas, kwa fedekovera, kwa chapil li naleba kwa yesh, banak, kwa kse nawakwila ish li kakumon, maresh ish, sa konza hunk li chutam, li shkwang, ut huna fue jetli kaurisen klish kuwa manza barkui nak shkeman chenau la esh di shkala hekru li kutan ut napalere shesh kauslak shesh nalemak napali kooperativas shesh kulun malak shesh zakon shisa li kaurisen khaen di chokochi shkultikankil cheru anakuan shkawa nak li molam li nailok chiri shkakuan hiksa li kooperativas shkakil ish honal rilpal shkopalep li komon Ut tokwanchik li tentota manuman sa barkwi naka kele bukpala esh li kanaka kwa esh kaskisin renak te esh kukeng renak te esh sakong renak kwang resilal li hunkong chik angel li na manuman sa li hunkong chik kooperatiyo esh kechin gili kakleru li na el sa li halang halang chik kooperatiyo skwal ush banak inka kakwi la oto na wakre inka kakwi la esh tento Kwan slo al nak na balchik komon na balchik li molam kwan kuchik li akwa behilal na kwan sa shen rah katen ankil la o li na kwan sa li hukuk chik kooperatiyo na ta okean rah chikish na ta rin bar kwan ti tamahilal na king arah to shichi i na king arah yok shke bali railal man la toh balmak sa li kapen la o li hukuk chik molam li kwan kwan sa li hukuk chik kooperatiyo so trike na kwa yeng an arah shke balak Tuk ang halak kaya lakchan de ro, malak sa mukmo, malak yoko chishk et pali chakrabah kuy hong hong, makuha haan. Kwam am nak na chal punak ray lal sa shkawanak marena kishk eretan. Nakun mo lam, nakun li kooperatiwa kyo chi el chi uber, kyo chi kwaklik, una kishk si.